0: life.
1: Maria Chiri, το Ζήρο μη βούνε.
0: Καράκτερα
1: Ιμανουέλ Καντ, Αλεξάνδρ Πούσκιν.
0: Καράκτερα
1: Ρούντο Βαλεντίνο, Σόκρατ Μποκάτσο.
0: Καράκτερα
1: Ιεν Χόκκιν, Διέγκο Μαραντόνα.
0: If you want to become character, you got to learn to say only one short word. No.
2: I have something to give you.

το στα δύο λα. Στο στη συνοσία ποζόνι, το στα δύο λα. Στο στη συνοσία ποζόνι, το στα δύο λα. Στο στη συνοσία ποζόνι, το στα δύο λα.